ρόδι, που στα μδαμεστρούια τεμπι νοσί πλώδι. Zamišljam da morem hodamo bosi, plovim. Okrenut suncu zahvaljujem Bogu, volim.

Κι αν ήσαν στο βομπίτσιο Ουνε μπέσκο εμέ κοϊ σβήρι Ιος να μίστε ζωρέ σβίτσιο Καο κατς μοσκο παμπίλι Ιος πομίσλιαν σα μονάτε U svakoj te riječi ima S anđelima što te prate Vjeruj mi i ja sam s njima U lanterni što se pali

κανείσαν στο μπιτσιό. Τον τάχο το ιερούζι και ο κακόν γόρκον πίτσι στο καζίβο κατ κατ προύζι. Još pomišljam samo na te, u svakoj te riječi ima, s anđelima što